Επισόπε, ο καθένα μου μάει επισόπε. Οκ, ιό. Μάλλον. Ιό, επισόπε, ο καθένα μου μάει πιέ, ε. Το κυρία μάνε επισόπε, κατάκτη.